0: ρύθμιση να σερτσέτο.
1: Ποιος σου είπε πως σκέφτομαι ακόμη; Ποιος σου είπε πως ακόμη σ' αγαπώ; Ποιος σου ζήτησε να πει συγγνώμη; Πάντως όχι εγώ.